0: Ή τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδινο μέσα εν τον ύπνο προσάδοντες, πάσα νύχτα ότι την αποφόβηθα μέχρινα.
1: Ως τον βασιλέα των όλων υποδεισόμενοι και σαν κερκές σα ουράτος δορυφορούμενων τάξης είναι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Ή τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδινο μέσα εν τον ύπνο προσάδοντες.